εκπαιδεύονται, μεγαλούν, ανθίζουν και πρέπει να ευωδιάζουν. Η Παναγία είναι η μητέρα μας, γι' αυτό και δεν υπάρχει άλλη γυναίκα, μόνο η Παναγία Δεσπόζει στα Άγιον Όρος. Προσευχή είναι συνδυασμός μαζί με την εργασία. Λένε οι πατέρες, λένε οι γεροντάδες, προσευχή, προσοχή και εργασία είναι μια σίγουρη οδός για να χαλιμογήσεις το μυαλό σου, τα μάτια σου και να έχεις μια σταθερή πορεία προς το θέλημα του Θεού.